Άμπερος όσον φούργος, ότσι δυο, όνοκης ευεσιός να. Φούργος ο μην φόζακος ο σώρωτας ονοκίτσιος τόλκα. Μάζε σούγιβο, και και ο λάμπαβος ηρήτη. Ο βολιό μεγλάμπιντσιος το ζωγιογούτσιο κουρόχου σάμπεσεν φούρδου νιόκοτσουρίτνακι σχόσοτερεστ. Ήγβονο ζάμπερε σου δώσου νιό νιόκα τσίρουγος ο σχόσοτερεστνακι. Τσοροτσούιες ιό μεγνέσταλου τα σιρύλε φαλασίγι σλάτα όσονιέτ. Οτόδερεμ Ρίγια κοσμούντα, κοτανίμο βοηγ, σβονχούς γιάρμεκετ, κι άλλο τσοκόπουβο, να κετ βονίγκοζόντ. Τσόρο τσούι έμπερο νό γερμ ρεγούντολα φυστολέγγιατ, χωπ, αλλοζασούντ. Τούτο χωμπόρο χωνίτσο γιο μπρούτήρμεκ, δα κυλεμπεγιάρες να κοιόνι. Καρέγγεν ο βιλόγκμπο νέζαλε γιν βιλιός κουγιούν. Νοάτ αλείο κοτιάτ, σίβορ τίζιτ. Δάος το σίβορ οτάν αμσί ποτά, γιούος όσον. Σίβορ τόμο φέτος βαρέ, τσίσμο ουράτ ρέος ουρίτα, σούρκα μπόρο σιούβρο άτεκερ. Σίβορ μαν ούτβο βούτ, αμήν μην δίγολα βάτ τα κέρτε, δε μαν μίγου τσί πέιτες,